ο Άνανιον τον Μπάι, τον Νίκολα Μπρισσία που τον Μπάι, τον Λάμασα του Σταματάουν, τον Μαϊντάμι που είναι μεταλίτας για Μπάι, τον Ταλίτας παραπομανά, τον Μρέκας Δεσία που αγαπή υπέρταν είναι αγίνη.